0: θα νομάμαι με λεβά από πονόητη. Πονόητη.
1: Πονόητη.
0: Μιχάλη Σάια.
1: Σελάμ Γάι, Άλλη.
0: Βαχάνε, βαχάνε. Τσίνα.
1: Αμήν τον Τόνι.
0: Αντάβουλο. Πάνα μου άτρουβα. Πάνα μου άτρουβα.
1: Σελάμ
0: Γάι, Ιγού.
1: Σελάμ.
0: Μ' κάχα για να σύπω.
1: Σύπω,
0: δεν θα λέμε οκεί. Αν δεν θα λέμε
1: Αχέ.
0: Είναι. Ο Νάτο Βελομουίνα, ο Νάτο Βελομουγριάννα.
1: Ο Μουγριάννα, πάπα.
0: Άιο.
1: Άιο.
0: Γκάχα για βάντο. Ισαλάμ.
1: Ισαλάμ, καλά με καλά μάρα, καλά τη Σίλια. Μόνο Κασιρεσίνα. Μόνο Καφάτιμα. Να μάμα. Έχουμε Κατόλφο. Έχουμε Καντρίκε. Άιο και με έμελα, πάπα.
0: Κάσι χούρλα.
1: Άπε.
0: Sante.

0: Άλλο πάλι, είμαι.
1: Λαπή.
0: Πονότι.
1: Πονότι, κάκι είναι άλλα λεπτόρ.
0: Πλουκούν και λέγα η άλλη.
1: Μαϊ σαλάμα.
0: Αν καλά, όχι, αλλά βουλο παράσι.
1: Να ρε βάβα, κρύβα να κοινάνω. Επόμενος το γιο, δημιουργητήριο, γιο μκουλουγόνι.
0: Α, μκουλουγόνι.
1: Α.
0: Α, μαϊ σαλάμα, γόνι εγώ.
1: Ας είναι ο σαλάμα, μας γόνια καλά, ο σαβασαβά, δεν είναι μικέκα.
0: Ένα μικέκα.
1: Α, είναι ο κρυβελολίμα.
0: Α, είναι πιτέλε, βάλε.
1: Βάβα, βάβα, εβάω. Βάνα μικέκα, βάκα που είναι βάβο, κρυμάτα μέλα.
0: Άγιο.
1: Ε, ο να μη τούρι.
0: Αχέ.
1: Ε, σε να κινήσα νου, ας τελειβάνω, αμά να ακουστήνιο.
0: Άγιο.
1: Ε, ο.
0: Ενσύπω, εγώ καλό κουριένα.
1: Si pagaba mi ano ni quien quien lo quería na quien empezaba la ponta fina.
0: Ponta fina, ¿un pañam veo?
1: Ah, güera quien es que na muarca arapia para pusecu.
0: Ajá.
1: Muarca quien na ana mata utu ana mua cuelue na co. Y tú tienes que impantar no más tanca ni quería ya.
0: Ayo.
1: Ah, caro el cata está así he. Ano comiño en vale. Así he arranca. Cuando mi checa bueno. Así es, tú no ves, así es, bueno, no me llega bueno. Que venga que va, caro, le que acuña, te amo a Mucusta, ni perimo a Mucusta, manda como a Rishuau, Ana, Carrosa, a Celino, a Nenita, a Fileshi, a Natalia, tu bro, le que nada más que le, no mocaranaca, la locutora, Rivan Patombo, fuera ni en ese tú ni Mulpayaca, a Pili, Olimalilu, a Pili, a Pacari. Mia, que no, que no, kuna kuna, tal vez que acuaca, nada, a tal de la vaya.
0: ¿Cosucur la peo,
1: Me cosucur la barbita con salama, a poner mi corazón y gumi.
0: Amén.
1: Amén.

0: Δεν είμαι αμένη, θα
1: Ονότι χάρη. Ακούμε.
0: Δεν είναι αμπεύε.
1: Παρία Μαρτίνη, μου μύρω ρίξω έναν τάρι.
0: Όταν τάρι.
1: Άρα.
0: Α, ο άνι που πακάνε, πακάνε.
1: Α, βαλίλα νο, θα έτσι ο ράτιο.
0: Χαλάμ. Καχαία. Σύπο.
1: Είναι καλά την τα μέρη, να μούν ναι.
0: Α, να μούν ναι.
1: Ού, κυβιχάν ναι και εγώ καβαλέ.
0: Βάλε.
1: Ει.
0: Αχέ. Ακάνε η σαλάμου.
1: Ει, σαλάμου κύριε, να, κάρνα εδώ.
0: Α, εγώ σου χωρίς λαό.
1: Σαλάμου.

0: Άλλο πάλι έχω πονότη.
1: Πανόητο μου παιδιά, πανόητο.
0: Εσένα.
1: Εσένα με κοινά σε λάσκη και ρομάντο, που μου έρα, ο άμπουλα γάβα να μη έπαι.
0: Να μη έπαι.
1: Άγιο.
0: Σαλάμ, εγώ άνοιγω.
1: Άμα θέλω να μου γύρε λίγο, έτσι μου πήγανε μου σήκη μου έλεγε.
0: Ενώ σαλάμ, αν σήπω.
1: Σήπω μη, όπως λέγει, θα πει, δέσου όλο νέρα, νιβέρου, νιβέρου, εσύ, νιβέρου, άγιο.
0: Α, νιβέρου.
1: Α, νιβέρου, άγιο.
0: Άσε, βελαχώ.
1: Όχι σου βέλω τα ουρία να κομμούν.
0: Όλον ρίβα και ο σύλλικα χώρι.
1: Άσε όλον νίβερου, νίβερου, κέρια για πω εσύλα.
0: Α, τι ο γάμα. Τι ο γάμα.
1: Α, τι ο γάμα.
0: Είναι αε. Η σαλάμου.
1: Α, η σαλάμου σου όταν έγινε να πάει μάρα και στα μπέλη βατηρίζει. Ανάκοβος, ναι, χειρνάκοβα που άνει βάβα. Μου μάγα τα μπέτα βίτη να μάρα να ανάβω. Και ο ρόγω άλλα μην άρεγε μου και τα μπέτα μου μάγα τα λιμόνι να μάρα να ανάβω. Πολύ σύντα ο κοκάνα μόνα κατά μπέτα μου είναι η εστέλα. Να του τένει ανοίγω να ράτζει μου σαντήσει μου όταν πέμει μου παιδιά κανεί τι κοινή ρε κασίπα.
0: Γεια σου χωρλαβό.
1: Μετά μπέτα εγώ θέλω ρε ραβό.
0: Ασάντε. Arrivo lo malo la mia epe wu. Ho allivo di amello, hata mai come che nacque.